0: πήρα από αμερδέκτα σώμα θέλει, γιατί δεν είσαι μου όλοι πλήρη και μου. Από πρωτοκολλέρω τεντάρα. Δεν πήγαν σαν σαν σαν σαν σαν σαν λουκής μπλίο, δουα λουκής ανέα,
1: δουα
0: λουκής ανέα φώτο, δουα αξεσόρις, μακότα από πού, σαν λουκής, του λουκής ανέα, σαν λουκής δουα πουλουμινή, γιατί είναι τα πουλουμινή δουα λουκής ανέα. Ερωτάς. Τώρα μου πήγαινε, μπορείς να μιλάς ρασά, πήγαινε σαν την BKSDA του Γιώρα, National Summer με BKSDA του Κρία του Λίμπα Σάμπα, του Στοκμπούνου Τσιντραβάση του, δηλαδή Λίμπα Σάμπα, Διλερχόντα, του Ιντζέ, Λίμπα Σάμπα, του Γιώρα σαν του Λουατάχου, του Λουτρού, με BKSDA στην Ινδύσια. Μπορείς να κονσερφάσεις με μεγάλα μου. Τώρα μου πήγαινε, μπορείς να μιλάς, δηλαδή Κρία του Λίμπα Σάμπα, Χόντα, του Σοσιαλισάση, Χομινδούστριον του, και του Πάια. Το πάει από το Βαγεμάνα, με σειρά κάτι του, πισε τσι το κάνει. Με σειρά κάτι το κρύβει, με σάμπα. Γιατί του μπορεί να φύγει από το χωτέο, σαν πάει κάνει τον τότε. Ο δεύτερος το πάμε στο συντάδε, λουά. Το Βαγεμάνα και πήγε με σειρά κάτι σε κρύβει, με σάμπα, ή τον την πίνει στην αγωτέο. Σκάρα να λες εγώ, είναι και να μας είναι από πίνηση. Ας είναι καρία, ρε βγει. Συντάδε. Γιατί τους εμπρίκω του αρχή, για μου γίνει πάλι μπερκεσά, κοίτας όμως άμα σε αυτό το πρεσίπτο, με μικουάρι του, άντα μου λιπέντη. Και μετά σε αυτή λάκα μου, μετά πάρα πίσω, το ξέρει και ξέρε. Μας είσαι πάντα από την Γιώρα, σαν του Λοτάου.
1: Ναι, του Λοτάου.
2: Για σάρα, εγώ κοίτα, θα να μπει μέρα σου μπροντού, θα μου κοίτα έτσι, ε. Καρία, καρία. Από ya, saya mau bilang kalian karya untuk kita semua. Wow, tidak terlalu banyak ngomong kesana sini, tapi langsung buktikan karya. Oke, akhirnya harapan buat semua penonton saya karena ini pasti akan diputar di seluruh Indonesia, RRI Net, kita di televisi RRI. Kalau sampai memegang karena kekuatan daya dan belum melihat karya-karya kalian berdua, mengelis. Ayo, rambut kita ke sana. Gerak pola tulisan.
1: Siap apa? Kami di Sorong suka menari dan juga tempat wisatanya di Sorong juga sudah bagus. Mau ke Raja Ampat pasti lewat Sorong. Kalau mau ke Raja Ampat singgahnya di Sorong, jangan lupa untuk mampir nonton pertunjukan kami. Tergantung pesan dari kalian. Kalau macam mau pesan untuk pentas, kami siap di Sorong. Terima kasih.
2: Hubungi kemana? Hubungi kemana?
1: Sanggar Seni Nani Billy.
2: Oke. Okay. Ada nomor?
1: Nanti di YouTube juga ada di Facebook, di TikTok, dan di IG juga ada. Tinggal kontak saja langsung. Sanggar Seni Nani Billy, Kota Sorong, Papua Barat Daya.
2: Ya. Bukan enggak?
0: Oke, okay, kalau saya mari tunggu Sorong. Kalau lewat jangan lupa singgah. Tolong ada ruang ekspresi publik. Ada ruang ekspresi publik ini, mari kita cerita lewat warna. Jadi warna-warna akan bercerita tentang identitas orang dan punya karakter. Kita bisa cerita bebas. Latihan banyak hal tentang ciri khas kepala burung.
2: Iya. Oke. Bung Angga, mulai sekali lagi. Menceritakan berbagai pengalaman tentang gerak-gerak sang penari, sang lukis yang ada di Sorong Papua Barat Daya untuk seluruh penonton RRI di seluruh Indonesia. Saya Yuda beserta kru yang bertugas akhirnya harus pamit dari ruang Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan dengan tamu-tamu spesial dalam obrolan budaya RRI Net, RRI Sorong. Sampai jumpa.